0: Ποιο σαν τέτοιο
1: Για χαρτό εκκυμέντατε Κι είναι κοπή πάγια μαρατότε Choro minga chai ga ya ora ai ai ibet magara ta berba
2: e ya va e c'est comme ça.